Κρεμόμαστε εδώ, 20 μέτρα από τον κόσμο κάτω. Με κοιτάς με το μαλλί ανακατωμένο, σαπατώ με ένα βλέμμα παγωμένο. Ο αέρας μας γουνά σαν εκκρεμές που γέρνει, μα μέσα είμαστε πέντε.